μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ.

με στο βυθό της αγκαλιάς σου. Μπαίνω κρυφά σαν ξωτή.

στη μια πόρτα βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

ίσως βρούμε αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

ότι αγαπήσα με καρδιά μου και ότι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύ

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα, κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω με στα μάτια σου τα άδεια και εσύ ξηρά

φωτιά, κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

ξένες βασκάλιες. Και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχω

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουν τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να πω.

υπομ, ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

ενώ εδώ δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

Στα σταγόνες της βροχής, ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία, εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

μαζεύτηκαν πιστοί να πάρουν χάρη από τα κρίματα. Άλλος του πάει ψωμί, άλλος του πάει κρασί, οι αμαρτωλοί του δώσαν χρήματα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

σου νύχτες ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου.

Και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί. Τη σκέψη σου

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

χαμένες μου ζωές και

έφτασε η ώρα, θα έρθεις από ώρα να δώσεις τα δώρα. Κομμάτι δικό σου η αλήθεια, το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

νερό μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαρό. Μπορώ να συνεχίσω το όνειρο